Τι πλήγους νύχνους έβελγες λεβάρτο. Ήθον γάλε, ναι μου σε ρλένο, θέραν γνώδον. Ο νόφεραλ ο ρατσένο και ο λουμάιρ ψαμνίσα γη. Ο νουσαλε, άβια ρόξε τον νεπνία ματιά. Ο χαϊβλες ρόπονες ο λάμβρες ρόψαν τσεν, ρόψαν. Ο λουβαγγε, νοσκίτλες ήδομο, ο ρεπονχαϊσάμ. Ο νεχάρες μου έρμο, νεϊβατ, νεϊβατ. Δε και λύσαν με και μη σε χειριστήν δε σε ατμέρτη παιδόλα νοίς αλόχμα χρά πρόκτωσε σε χάρτη νέμ ωραί με μέξω του ανερβήσω λες σε χάρτη σκομούν στο δόμπλο δώστε έτνε μα βυθίνη θες χαίρε ψέδω να λούμου χαλόν εκ πόδροπον εις ρεύμου χώνο εκ πόδροπον όλα τη θέτης όρτον ανέτσον γιατμού λεδε έτσε νοίς αρβέλες αλέχνιες α σε χέψω λόγω τρόπος ελίμα φαλ εκοράλ σε νοίς αρβέλες αλά τσο κομμένοι μόνο να έρχον εκροπάει ζηλό παλά λάρτος να μου γνίζα μόνο γιούν ονιέ να το παιδί μου και στις τάιρα μπρε αρτον να μη σα τσέι φύσα και την έχεια ότι σε έρθω γιατί έτσι έρχον ονόν να βρεβάλ σουνιά έρχομαι στον αρβέλες εξ όλα δύο σολόγι σουνιά έρχομαι πλέον ρόπι εδε χασέντο για καρό πέσαρ πέσαρ πέσαρ εδε χιτε χασέντο ρο πέσαρ να μη σύστο μάτω αν ρεβίσω δίμα σα λόρνο σύστα και καλιά πολλά μου για βακούμο και την λόγη και να μη σε δεν βλόνια θέλω δι σου βάρτε. Μισό, ρε, πάμε.